0: καρά σου μιλιά πέμπαρα, αφορέ σου όσακα, σαν να πολλά.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Giacomo Rondinella. Tup tup Mariscia.